0: μουσικό. Yeah, yeah. Να να να να να να να να.
1: VIP Μουσικο Στέρν.
2: VIP Μουσικο Στέρν.
1: Τοχνίτα Μπιντού σε Ισραήλ.
0: Ω!
3: VIP Exclusive. Μπιλαντή. Right.